0: Μην ξέρετε, λέγα σχόλια να στο κάμω, αουσέ.
1: Αλλο.
0: Λεσί, μην ξέρετε, μπρέναμαν. Μην τα όλα μάντα τα να ματσάει.
1: Αν είδα, βάζει, βάζει,
0: μην τσακίσα μάνε, η Ζακ Ματούς. Κόμψε να είναι εμπογγύη. Μην ξέρετε, έχει σχόλια νόστο κάμος, μην τυρί αράδι Μισεμπίκ, εμισόρι προβινσία λέει για κακαζά. Άι φάμπι, Ζακ.

Σελίλε νου κουβούλα βουλέλε, είτε καλέ την λετία παπάι. Πάμπονζου για ντυρουέν μαζε βερδάδι. Σαβισέκα εμπίλου κουντόι, νίκα μασέλε λαόν εγκακάω να παπάι. Ακουγίνει, φέλα κουβαγιά ντυρουέν.

πάνε Νικόλα Καμπέλ, Βίτορ. Γκάλες από Κώστα Τιτάλε, Ντόζι. Ο Νιόν Τσουορτή Βανάιονι, Ντόζι. Εν κουβόμα κόλου Ακαμπέα Κώστα Τιτάλε. Ντόζι, Ντόζι. Αμυντικά ο Ερτζιγκάν. Κουτάνε μπάλα σε απέτσουα με κάμπο. Δεν είναι κάμπο ξελοσυγκουλίσα. Κουτάνε μπαπέτσουα μπάλα με Κώστα Τιτάλε. Ασυγκουλίδη, πάρα σκέτο σαν σάκο. Άκεσα μου και λαμπόρα μπέλα ματού. Ακέσα μπόδι ζάι και λίγο κονέκα κα μπέρι καρή. Καρή ακέσα μπόδι ζάι και λίγο κονέκα κα μπέρι για πάλι μουσάγκα. Για καφόια. Του γκάμπα κουμπα πόδι λαλούδα βασούγκου. Ήταν σου κουμετέλα. Ακόστα σόλ. Αν είναι σε κύλι. Λέει μπελινέλη. Ας κουμετέλα πόρα μία της βασικέλ. Νικό έκαθα μπλέντα ο βασόγκο. Αγκουνιέντα ο βασικά κακά. Πάνε για να μπλέντα ο βασόγκο. Έκαθα μου κέλα πόρα. Άφα μάνε πόλου μπλέντα ο βασόγκο. Μόμι σου με τύρι βατέκα πόλου μπλέντα ο κόσα σόλ. Κάπου κάνε για να μπλέντα ο βασόγκο. Αν είναι σε πόλου. Αν είναι η λιπόρα. Ακούμα πόρα βασικά κακά. Ήλε που κάνε και σόγκο την πόρα. Μα και σάμε κέλα πόρα μπλέντα ο κόσα σόλ. Ασύγελα μπλέντα ο βασόγκο καλτήλ. Αν δεν κάτσε το κούλ. Ακάπα πόρα μπλ. Ακάπα πόρα. Δεν πάμε μπλέντα ο Βασόγκου να σου στείλει για ρεκάρκα σηκώνει που θα μπρέντε ο Βασόγκου να σου στείλει μπάζει ο Κώστα Τόλ Σιλαμπόντ ακόμα για κελέ να έχω νεκάμε πλούκολο και κάνουμε καλά πόλου για πάλι Δίβαρσον Δίβαρσον πόλα κομπή για μαχαίρου κάνουμε για μπρέντε ο Βασόγκου έτσι καμπόλα κάπου και θα μπρέντε Σιλαμπόντ αλουίσα λάτσι καμπόλα ακόμα να πόλε Σιλαμπόντ ακόμα πόλε ακόμα κελέ να έχουμε κελέ μπρέντε ο Κώστα Τόλ να σου στείλει μπα Βασόγκου για λουζα έτσι καμπό. Αν κάτσε κουμε τέλα, μπέλε το ουακό στα σόλ. Για ή μπέλε ένα δίκρες. Δίκρες που ήταν και που πόλες γάμα και ρίκουαν γύρω μπέλε το σόγκ βακέλη του ζουγάνε γύρω μπέλε φόια. Α, γνιά μπέλε το ζουγάνε γύρω ουακό στα σόλ. Θα θέλω σόγκ βατήκη του. Ακούμα πόλε ρίκουαν γύρω φόια. Να είσαι παπά, πάνε γύρω μπέλε το ουακό σόγκ καμπέ. Να τα τεντά μαρμάντο. Α, ο μίλη μπέλε δεν ασύ στα πόλες μπέλε κάμπο. Σου σου Βασόγκου, άκουνια πολλά διαλούζα έντυκα κάπου. Τα σκούμε τέλα, ακόστα του τόλε. Κάνει μισέ καλούι, σιγανίνι. Τα σκούμε τέλα, ζωγά ζωμπον, ζωμπον, τα μετά πόλτα μακρύν. Πάνε γίναν πλοκο, κάκουμα πόλτα μπακά σιγανίνι. Σιγανίνι, ο κομπέλε ζωμπον, όμουν και τίρ. Αιόμ και λα πόλα ζωμπον, τα κουμα πόλτα μπακά σιγανίνι. Σιγανίνι είναι πόλτα, να φάμε πόλτα σιγανίνι. Ατά τα εντάμ σιγανίνι. Όμουν σιβελε, λα κέτα πόλτα κα ζωμπον, ζωμπον και λιπόλ, όμουν σιμετα ζωμπον, δουγκάμ. Να κέντρα μπορούν να κάνουν κα μπέλη κουλάζου που ήταν οι ουκάμου. Όλα αυτά είναι σίγουρα από κουαρτερή έτσι είναι να κουλούν που ήταν οι μπέλη ας τα βγατά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE